0: Ειρήνη πόση.
1: Το πνεύμα τη Ιησού.
0: Φανάσκουρσαν αρχιράτα ραχούμ αλλά εμπαραμπένα ουηλένουμ χαλισνό Ιησού αλμέσια. لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا.